Καλκάρκα τα βάτ. Ελπούτο Χοταέλε, Ουάτσου, τα Σάφου, Σάφου, Ταρτιάν Αρτού Πάρτε, Ιρίνα Ραβέρα, και τα Καντορίνη Θανά,